Από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου, ο έλεγχος του σταθμού είναι στα χέρια σου. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε το λαϊκό που τραβάει η ψυχή σου και άκουσε το live την ίδια στιγμή. Εσύ το ζητάς, εμείς το παίζουμε.

Ο κόσμος γέμισε digital experts, influencers και trends. Εμείς μείναμε πιστοί στο μπουζούκι, στο μερακλή και στις καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Γιατί κάποιες αξίες δεν αλλάζουν.

0: Φωνές που σημάδεψαν το χρόνο. mylaikos.gr.
1: Στο mylaikos.gr δεν περιμένεις την αναμονή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πατάς το τραγούδι που λαχταράς και το ακούς στον αέρα σε χρόνο μηδέν. Το δικό σου τραγούδι, τη στιγμή που το θέλεις.

Το χθες πέρασε και δεν αλλάζει. Το αύριο είναι άγνωστο και δεν μας ανήκει. Το μόνο που έχεις είναι το τώρα. Μην το αναβάλεις. Ζήσε το σήμερα με την ένταση που του πρέπει. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή είναι στιγμές.

Εδώ δεν έχει παρακαλώ και αν γίνεται. Μπαίνεις στο site του mylaikos.gr, γράφεις το τραγούδι σου και το ακούς. Γιατί στο δικό μας ραδιόφωνο, εσύ κάνεις το κουμάντο.

0: Στις μέρες μας, πολλοί υπογράφουν χαρτιά και συμβόλαια, αλλά ξεχνάνε τι συμφώνησαν την επόμενη μέρα. Εμείς μάθαμε αλλιώς. Ο λόγος του άντρα είναι η υπογραφή του. Αν δεν έχεις μπέσα, είσαι φτωχός, όσα κι αν έχεις στην τσέπη. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.
1: Έλεγα

0: Μια παρέα, μια αγκαλιά, χιλιάδες αφιερώσεις. mylaikos.gr. Γιατί μαζί τα λέμε καλύτερα.
1: Σου κόλλησε ένα τραγούδι και θέλεις να το ακούσεις τώρα? Μην περιμένεις. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε την αγαπημένη σου επιτυχία και άκουσέ την στον αέρα. Εδώ, το πρόγραμμα, το φτιάχνεις εσύ. mylaikos.gr. Το δικό σου λαϊκό ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.
1: Μια παρέα, μια αγκαλιά, χιλιάδες αφιερώσεις. mylaikos.gr. Γιατί μαζί τα λέμε καλύτερα.

Το χθες πέρασε και δεν αλλάζει. Το αύριο είναι άγνωστο και δεν μας αμίκει. Το μόνο που έχεις είναι το τώρα. Μην το αναβάλεις. Ζήσε το σήμερα με την ένταση που του πρέπει. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή είναι στιγμές.

Μην μετράς τα χρόνια που πέρασαν με ρητίδες. Να τα μετράς με αναμνήσεις, με έρωτες, με ξενύχτια και με τραγούδια που σου σηκώνουν τη τρίχα. Ο χρόνος είναι δίκαιος, αν τον ζεις με πάθος. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

όταν το ντέτι σε χτυπά και το μυαλό σου κολλάει, μπες με στο site μας το καλό που την καψούρα σκορπάει. Δώσε τη δικιά σου παραγγελιά στο mylaikos.gr και άκουσε το κομμάτι σου πρώτο τραπέζι πίστα.

Από τα παλιά και ασήκωτα, μέχρι τα σημερινά, που μας ξεσηκώνουν. Όλα τα λαϊκά που αγαπάς είναι εδώ. mylaikos.gr

κάποιοι σταθμοί είναι για το πρωί. Εμείς είμαστε για τις στιγμές που κλείνεις την πόρτα. mylaikos.gr

Μην παρακαλάς για προσοχή και μην ψάχνεις το φτηνό χειροκρότημα της πιάτσας. Όποιος ξέρει την αξία σου, θα σε ψάξει ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Οι υπόλοιποι είναι απλά περαστικοί. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες, πιστή στην αλήθεια.

0: Για σένα που καταπίνεις τα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, που το τιμόνι έγινε το δεύτερο σπίτι σου και η νύχτα ο καλύτερος σου φίλος. Κράτα τα μάτια σου στο δρόμο και τη μουσική σου στην ποιότητα. mylaikos.gr, η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε διαδρομή.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, είσαι στον σωστό σταθμό. Ακούτε mylaikos.gr. Αυθεντικά λαϊκά.

πόνο. Τα μάτια μου έβλεπε στο δάκρυ μου μόνο. Ήρθες εσύ και πήρα κουράγιο,

Μην παρακαλάς για προσοχή και μην ψάχνεις το φτηνό χειροκρότημα της πιάτσας. Όποιος ξέρει την αξία σου, θα σε ψάξει ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Οι υπόλοιποι είναι απλά περαστικοί. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες, πιστή στην αλήθεια.

0: Παράπονα, καημοί και αγάπες. Όλα σε έναν σταθμό. mylaikos.gr.
1: Ο δρόμος της βιοπάλης είναι ανηφορικός και το μεροκάματο βγαίνει με υδρότα. Όμως ο σωστός άνδρας ξέρει να κρατάει την αξιοπρέπειά του ψηλά, όσες δυσκολίες και να βρει μπροστά του. Ψηλά το κεφάλι, στην υγειά μας. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή στη βιοπάλη.

0: Κάποιοι παίζουν επιτυχίες της σειράς. Εμείς παίζουμε τα τραγούδια που αντέχουν μια ζωή. mylaikos.gr.
1: Η μέρα είναι για να κρύβουμε τις πληγές μας πίσω από τη δουλειά και τις υποχρεώσεις.
0: Αλλά η νύχτα είναι δίκαιη. Σε φέρνει αντιμέτωπο με την αλήθεια σου. Βάλε ένα ποτήρι, δυνάμωσε την ένταση και άσε το μπουζούκι να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η δική σου συντροφιά στα σκοτάδια.

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

Καθαρή ψηφιακή μετάδοση. Προσεγμένο ρεπερτόριο. Χωρίς περιττό θόρυβο. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία λαϊκής ακρόασης. mylaikos.gr

0: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, αυτή είναι η παρέα σου. mylaikos.gr. Μαζί, κάθε στιγμή.
1: Για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr. Εδώ, πονάμε κι εμείς.

Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!

0: Ο κόσμος γέμισε digital experts, influencers και trends. Εμείς μείναμε πιστοί στο μπουζούκι, στο μερακλή και στις καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Γιατί κάποιες αξίες δεν αλλάζουν.
1: Η ψηφιακή μας γειτονιά. Καλωσόρισες στο mylaikos.gr.

Στο mylaikos.gr δεν περιμένεις την αναμονή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πατάς το τραγούδι που λαχταράς και το ακούς στον αέρα σε χρόνο μηδέν. Το δικό σου τραγούδι, τη στιγμή που το θέλεις.

Μην προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο. Άλλαξε τον τρόπο που τον κοιτάς. Βρες την ηρεμία σου. Κλείσε τα αυτιά σου στην κακία και δυνάμωσε τη μουσική που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Η ζωή είναι δική σου. mylaikos.gr. Το δικό σου ψηφιακό καταφύγιο.

Κάποιοι ψάχνουν για νούμερα. Εμείς ψάχνουμε για ανθρώπους που νιώθουν. mylaikos.gr. Εδώ μιλάμε με την καρδιά.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η ευτυχία δεν κρύβεται στα μεγάλα και στα ακριβά, αλλά στις μικρές καθημερινές στιγμές με καλή παρέα και καθαρή μουσική. Μάθε να ζεις το σήμερα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.

Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ελιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συνέστημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.

γιατί ο άντρας και η γυναίκα της πιάτσας ξέρουν να ξεχωρίζουν το δήθεν από το αυθεντικό. Ακούς mylaikos.gr

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

0: Εδώ δεν αλλάζεις σταθμό. Αλλάζεις διάθεση. mylaikos.gr.
1: Ψάχνεις το τέλειο τραγούδι? Σταμάτα να ψάχνεις. Το βρήκαμε εμείς για σένα. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σου κάνει ποτέ παράσιτα στην ψυχή.

Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας mylaikos.gr.

Το χρήμα μπορεί να σου γεμίσει το τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να σου γεμίσει την καρδιά. Η αληθινή αρχοντιά κρύβεται στο πώς μοιράζεσαι το λίγο που έχεις, όχι στο πώς επιδεικνύεις το πολύ. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

Είμαστε εσύ. Είσαι εμείς. Μια παρέα. Ένας ήχος, ένας σταθμός. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σε προδίδει.

0: Περήφανος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ, αλλά αυτός που έφαγε τα μούτρα του, σκούπισε το αίμα, σηκώθηκε όρθιος και δεν ζήτησε έλεος από κανέναν. Κράτα τον χαρακτήρα σου ψηλά. mylaikos.gr. Για όσους δεν λύγησαν ποτέ.
1: Εδώ η καψούρα βρίσκει το σπίτι της. mylaikos.gr.
0: Μπες, διάλεξε, άκουσε. Στο mylaikos.gr η παραγγελία σου παίζει αμέσως στον αέρα. Κάνε κουμάντο στο πρόγραμμα με ένα κλικ.

από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις κορυφαίες σύγχρονες επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο με την υπογραφή του mylaikos.gr.

0: Εκεί που οι άλλοι βάζουν θόρυβο, εμείς βάζουμε ψυχή. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό θέλει καρδιά.
1: Όταν γύρω σου όλοι φωνάζουν, εσύ διάλεξε τη σιωπή της σιγουριάς σου. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Η εσωτερική σου γαλήνη είναι η μεγαλύτερη σου νίκη.

για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr. Εδώ πονάμε κι εμείς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Σε έναν κόσμο που γέμισε βήθεν χαμόγελα και ψεύτικες υποσχέσεις, κράτα κοντά σου εκείνους που μιλάνε ντόμπρα και τα τραγούδια που λένε την αλήθεια. Γιατί η ζωή θέλει καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Η δική σου αυθεντική επιλογή.

0: Όταν τα φώτα σβήνουν, τα μεγάλα τραγούδια δυναμώνουν. Ταξίδι στις πενιές που αγαπήσαμε. mylaikos.gr.
1: Εδώ η καψούρα βρίσκει το σπίτι της. mylaikos.gr.
2: Το δικό σου ραδιόφωνο. Οι δικές σου επιλογές. Μπες στην ιστοσελίδα μας mylaikos.gr και βάλε τη δική σου παραγγελιά τώρα.

0: Όταν ο ήλιος λάμπει και η τσέπη είναι γεμάτη, οι φίλοι σε βρίσκουν μόνοι τους. Όταν όμως πιάσει η μπόρα και σκοτεινιάσει ο δρόμος, εκεί φαίνεται ποιος θα κάτσει μαζί σου κάτω από την ίδια ομπρέλα. Κράτα δίπλα σου τους λίγους και σωστούς. mylaikos.gr, η σταθερή παρέα των μερακλείδων.
1: Δεν ψάχνουμε για οπαδούς, ψάχνουμε για μερακλείδες. mylaikos.gr, για όσους ξέρουν ακούνε.

Το δικό σου ραδιόφωνο. Οι δικές σου επιλογές. Μπες στην ιστοσελίδα μας mylaikos.gr και βάλε τη δική σου παραγγελιά τώρα.

κόσμος γέμισε ακριβές βιτρίνες και φτηνές προσωπικότητες. Μην μπερδεύεις τη λάμψη με την αξία. Το χρυσάφι φαίνεται στο σκοτάδι και ο σωστός άνθρωπος στα δύσκολα. mylaikos.gr. Μακριά από τα βήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

0: χρόνος είναι ο πιο δίκαιος κριτής. Στο τέλος, βάζει τον καθένα στη θέση που του αξίζει. Τους δίθεν στην άκρη και τους αυθεντικούς στην κορυφή. Μην βιάζεσαι, η αλήθεια δεν χάνεται. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.
1: Ακούτε μόνο επιτυχίες στο mylaikos.gr.

Το πες. Έπαιξε. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, κάνε την online παραγγελία σου και άκουσε το τραγούδι σου live χωρίς καθυστερήσεις.

Τα τραγούδια της μόδας κρατάνε 2 μήνες. Οι δικές μας παινιές κρατάνε μια ζωή. Διάλεξε την ποιότητα που σου αξίζει. mylaikos.gr. Σταθερή αξία.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Εδώ δεν πουλάμε μούρι, πουλάμε ψυχή. Τραγούδια που γράφτηκαν με αίμα και μεράκι. mylaikos.gr, γιατί το λαϊκό είναι η αλήθεια μας.

0: γιατί ο καθένας έχει τον δικό του καημό. mylaikos.gr.
1: Στείλε μας το δικό σου μήνυμα, γίνε μέρος της παρέας. mylaikos.gr.

Δεν ακολουθούμε τη μόδα, τη φτιάχνουμε. mylaikos.gr. Εδώ που κάθε στίχος κρύβει και μια αλήθεια. Ακούς mylaikos.gr.

Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί, τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr, η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.

0: τη φανταστική. Με εκείνη τη φανταστική.
1: Ψάχνεις για ραδιόφωνο με προσωπικότητα? Μόλις το βρήκες. mylaikos.gr. Εδώ δεν κάνουμε συμβιβασμούς.

0: Έχεις μεράκι, έχεις καψούρα. Μην περιμένεις, μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, δώσε το τραγούδι σου στην ειδική φόρμα και κάνε το ηχείο σου να δακρύσει.
1: Το ανάστημά σου δεν μετριέται με το πόσα έχεις, αλλά με το πόσες φορές έπεσες και βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς κοιτώντας τους όλους στα μάτια. Κράτα το κεφάλι ψηλά και την ψυχή σου καθαρή. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ. Από το Βαμακάρι και τον Τζιτσάνι μέχρι τον Καζατζίδη και τον Διονυσίου. Αυτοί οι γίγαντες μας έμαθαν πώς να πονάμε, πώς να γλεντάμε και πώς να είμαστε άντρες. Κρατάμε τη φλόγα τους αναμένη. mylaikos.gr. Με σεβασμό στους δασκάλους μας.

Το πες. Έπαιξε. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, κάνε την online παραγγελία σου και άκουσε το τραγούδι σου live χωρίς καθυστερήσεις.

για να αναδυθώ σε ό,τι μου αξίζει. Δεν υπολόγισες πως το φως πάντα συντρίβει το σκοτάδι. Μόνο το άπειρο δεν έχει τέλος.

0: Το μέγεθος του ανθρώπου φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται σε εκείνους που δεν έχουν τίποτα να του προσφέρουν. Εκεί κρίνεται η μαγιά και η ανθρωπιά. Όλα τα άλλα είναι βιτρίνα. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινές αξίες.
1: Μην κρύβεις τις πληγές σου και μην τρέπεσαι για τα σημάδια σου.
0: Είναι η απόδειξη ότι πάλεψες, ότι πόνεσες, αλλά στο τέλος νίκησες και είσαι ακόμα εδώ, όρθιος. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ, γιατί ξέρει να ζει, να ερωτεύεται και να τσουγκρίζει τα ποτήρια της με πάθος. Από το Κορδελιό μέχρι την Τούμπα, εδώ χτυπάει ο παλμός του αυθεντικού λαϊκού. mylaikos.gr. Η φωνή της δικής μας πόλης.

Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέουν οι υπολογιστές των άλλων σταθμών? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε το τραγούδι που γουστάρεις και κάνε κουμάντο στη δική σου συχνότητα.

Κάποιοι μετράνε likes και views. Εμείς μετράμε χτυποκάρδια και μεράκια. mylaikos.gr. Εδώ που μετράει η ψυχή.

Έρωτας δεν είναι αυτός που σε κάνει να χάνεις τον ύπνο σου, αλλά αυτός που σε κάνει να βρίσκεις τον εαυτό σου. Και αν πλήρωσες ακριβά το τίμημα, μην μετανιώνεις. Η καψούρα θέλει θυσίες. mylaikos.gr Εκεί που τα συναισθήματα γίνονται τραγούδι.

0: όταν ασχολούνται μαζί σου και ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η πορεία σου τους ενοχλεί. Άσε τους πίσω σου να σχολιάζουν και εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.
1: Φωνές που δεν σβήνει ο χρόνος. mylaikos.gr.

Οι Γάλλοι έχουν το κρασί, οι Σκοτσέζοι το ουίσκι και εμείς το τσίπουρο και το βαρύ το ζεϊμπέκικο. Συντονίσου με την ελληνική σου πλευρά. mylaikos.gr. Καθαρή απόλαυση.

0: είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί οι πληγές θέλουν το γιατρικό τους και το μεράκι το τραγούδι του. mylaikos.gr. Η δική σου διέξοδος.

Από τον Πειραιά ως τον Βαρδάρη, ο ήχος που δεν παλιώνει ποτέ. Ρεμπέτικα, παλιά και ασήκωτα. mylaikos.gr, γιατί η ιστορία γράφεται με πενιές.

σε έναν κόσμο που γέμισε βήθεν χαμόγελα και ψεύτικες υποσχέσεις, κράτα κοντά σου εκείνους που μιλάνε ντόμπρα και τα τραγούδια που λένε την αλήθεια. Γιατί η ζωή θέλει καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Η δική σου αυθεντική επιλογή.

Εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, ούτε κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

0: εδώ που το μπουζούκι έχει πάντα δίκιο. mylaikos.gr.
1: Εδώ που οι λέξεις έχουν βάρος και οι πενιές έχουν ψυχή. mylaikos.gr.

0: εκεί που οι άλλοι σταματούν, το mylaikos.gr βάζει το επόμενο τραγούδι.
1: Αντί για ψυχολόγο, βάλε δύο βαριά λαϊκά να βρεις την υγειά σου. mylaikos.gr. Η δική σου ψηφιακή θεραπεία.

Η αρχοντιά δεν κρύβεται στα ακριβά ρούχα, ούτε στις γεμάτες τσέπες. Αρχοντιά είναι ο τρόπος που μιλά στον αδύναμο, η μπέσα που δείχνει στην πιάτσα και η καθαρότητα του βλέμματός σου. mylaikos.gr. Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

0: mylaikos.gr.
1: Η μοναξιά δεν είναι εχθρό σου. Είναι ο καθρέφτης που σου δείχνει ποιος πραγματικά είσαι, μακριά από τον θόρυβο και τα ψεύτικα λόγια των άλλων. Μάθε να την εκτιμάς και να δυναμώνεις. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος στις καθαρές σου στιγμές.

0: κάθε νότα και ένας καημός. mylaikos.gr.
1: Υπάρχουν πολλά ραδιόφωνα, αλλά ένα είναι το στέκι μας. Καθαρό λαϊκό, χωρίς πολλά λόγια. mylaikos.gr.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.

Από τον Καζατζίδη μέχρι το σήμερα. Τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο για ακροατές που ξέρουν να ξεχωρίζουν. mylaikos.gr

Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ελιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συνέστημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.

Βάλε ένταση, φτιάξε κλίμα και άφησε τα υπόλοιπα σε εμάς. mylaikos.gr. Η καλύτερη παρέα κάθε στιγμή της ημέρας.

καλύτερα να παρεξηγηθείς επειδή είπες μια αλήθεια κατάμουτρα, παρά να γίνεις αρεστός, ψιθυρίζοντας ένα ψέμα στο αυτί. Το καθαρό βλέμμα κοστίζει ακριβά, αλλά αξίζει κάθε δεκάρα. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν, πιστή στην ουσία.

Μάθε να ακούς τη σιωπή σου και μην ξοδεύεις κουβέντες σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Όταν οι λέξεις στερεύουν, άφησε τη σωστή πενιά να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η φωνή που μεταφράζει τη σιωπή σου.

Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

0: Από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις μεγαλύτερες σύγχρονες επιτυχίες. Μια προσεκτικά επιλεγμένη μουσική διαδρομή που σας συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας. mylaikos.gr. Το δικό σας καταφύγιο.
1: Είσαι κάποια που λέει

0: Δεν περιγράφω άλλο, απλά δυνάμωσε. mylaikos.gr.
1: Σε κάθε γωνιά του πλανήτη ακούμε ελληνικά. Ακούμε mylaikos.gr.

0: Ο δρόμος του μεροκάματου έχει ανηφόρες, έχει κούραση, έχει αδικία. Όμως, το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι, ξέρεις ότι ο ιδρώτας σου είναι τίμιος. Κοιμάσαι ήσυχος, γιατί δεν πάτησες επιπτωμάτων. Ψηλά το κεφάλι, άρχοντα. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή στη βιοπάλη.
1: Ο κόσμος γέμισε digital experts, influencers και trends. Εμείς μείναμε πιστοί στο μπουζούκι, στο μερακλή και στις καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Γιατί κάποιες αξίες δεν αλλάζουν.

Όταν ανεβαίνεις στα σκαλιά της επιτυχίας, να χαιρετάς τον κόσμο που συναντάς. Γιατί όταν έρθει η ώρα να τα κατέβεις, θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους μπροστά σου. Κράτα τον χαρακτήρα σου χαμηλά. mylaikos.gr. Εδώ που η ανθρωπιά μετράει ακόμα.

Μη μετράς τις υποσχέσεις που σου έδωσαν. Να μετράς μόνο εκείνες που κράτησαν όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν. Γιατί ο λόγος του ανθρώπου είναι το ίδιο του το όνομα. Κράτα τον λόγο σου καθαρό. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα τη δική τους βαρύτητα.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Εσύ διαλέγεις το τραγούδι, εμείς βάζουμε την παρέα. mylaikos.gr. Ο σταθμός που σε ακούει.
2: Γιατί το καλό λαϊκό είναι mylaikos.gr.

Ο δρόμος της βιοπάλης είναι ανηφορικός και το μεροκάματο βγαίνει με υδρότα. Όμως ο σωστός άντρας ξέρει να κρατάει την αξιοπρέπειά του ψηλά, όσες δυσκολίες και αν βρει μπροστά του. Ψηλά το κεφάλι, στην υγειά μας. mylaikos.gr, η δική σου φωνή στη βιοπάλη.

Κάθε πρωί που ξημερώνει, έχεις μια νέα ευκαιρία να γράψεις την ιστορία σου από την αρχή. Άσε τα παλιά πίσω. Πάτα ένα play και κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Η δική σου δύναμη στην καθημερινότητα.

Εδώ δεν είσαι απλά ακροατής, είσαι ο κολλητός μας. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, γράψε στην ειδική φόρμα το τραγούδι που λαχταράει η παρέα σου και άκουσε την παραγγελιά σου να σκάει στα ηχεία.

γιατί μερικά πράγματα δεν χρειάζονται μετάφραση. Χρειάζονται μόνο μπουζούκι. mylaikos.gr

Εδώ δεν είσαι απλά ακροατής, είσαι ο κολλητός μας. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, γράψε στην ειδική φόρμα το τραγούδι που λαχταράει η παρέα σου και άκουσε την παραγγελιά σου να σκάει στα ηχεία.

Καθαρή ψηφιακή μετάδοση. Προσεγμένο ρεπερτόριο. Χωρίς περιττό θόρυβο. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία λαϊκής ακρόασης. mylaikos.gr

εδώ δεν πουλάμε φε, δεν πουλάμε βήθεν, πουλάμε μόνο καθαρή ψυχή. mylaikos.gr. Σταρά τα πράγματα.

Το χρήμα μπορεί να σου γεμίσει το τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να σου γεμίσει την καρδιά. Η αληθινή αρχοντιά κρύβεται στο πώς μοιράζεσαι το λίγο που έχεις, όχι στο πώς επιδεικνύεις το πολύ. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

0: Μία παραγγελία, μηδέν αναμονή. Μπες στο site, διάλεξε τραγούδι και άκουσε το να παίζει τώρα. mylaikos.gr. Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Η μεγαλύτερη φτώχεια δεν είναι στη τσέπη, αλλά στην ψυχή. Άνθρωπος που δεν έμαθε να μοιράζεται, να πονάει και να γλεντάει, τη ζωή τη χαράμισε. Ζήσε με πάθος. Ζήσε ελεύθερα. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, αυθεντικές στιγμές.

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

0: Άρχοντας δεν γεννιέσαι. Επειδή βρήκες έτοιμα, ούτε επειδή απέκτησες πολλά. Άρχοντας γίνεσαι στο πώς μοιράζεσαι το υστέρημά σου, στο πώς σέβεσαι τον ιδρώτα του άλλου και στο πώς κρατάς το λόγο σου στην πιάτσα. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.
1: Η ιστορία και η εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού σε μία συχνότητα. mylaikos.gr Εκεί που η παράδοση συναντά το παρόν.

0: Δεν περιγράφεται, απλά ακούγεται. mylaikos.gr, η πρώτη σου επιλογή.
1: Δεν είναι απλά σταθμός, είναι η παρέα μας. mylaikos.gr

Ο χρόνος είναι ο πιο δίκαιος κριτής. Στο τέλος, βάζει τον καθένα στη θέση που του αξίζει. Τους δίθεν στην άκρη και τους αυθεντικούς στην κορυφή. Μην βιάζεσαι, η αλήθεια δεν χάνεται. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Στην πιάτσα θα βρεις πολλά πράγματα με τιμή, αλλά λίγα με αξία. Η μπέσα, ο λόγος συμβόλαιο και το καθαρό βλέμμα δεν αγοράζονται σε καμία αγορά. Ή τα έχεις μέσα σου ή δεν τα μαθαίνεις ποτέ. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, αυθεντικοί άνθρωποι.

0: Εδώ δεν πουλάμε μούρι, πουλάμε ψυχή. Τραγούδια που γράφτηκαν με αίμα και μεράκι. mylaikos.gr, γιατί το λαϊκό είναι η αλήθεια μας.
1: Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που θυμούνται μόνο όσα τους αρνήθηκες και ξεχνάνε όλα όσα τους πρόσφερες. Μην περιμένεις ευγνωμοσύνη από εκείνον που δεν έμαθε ποτέ να λέει «ευχαριστώ». Εσύ κράτα την πέσα σου και προχώρα. mylaikos.gr, για όσους ξέρουν να εκτιμούν.
2: Οι άλλοι παίζουν για να κοιμάσαι, εμείς για να θυμάσαι ποιος είσαι. mylaikos.gr.

Δεν ακολουθούμε τη μάζα. Κρατάμε τον δικό μας δρόμο. mylaikos.gr. Μουσική με άποψη και χαρακτήρα.

Ο πιο δύσκολος πόλεμος είναι αυτός που δίνεις κάθε μέρα με τον ίδιο στον εαυτό, για να κρατήσεις τη ψυχή σου καθαρή σε έναν κόσμο που λερώνει εύκολα. Κράτα γερά. Μη τους κάνεις τη χάρη. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στους δικούς σου αγώνες.

0: Όσα χιλιόμετρα κι αν σε χωρίζουν από την πατρίδα, όσες ξένες γλώσσες κι αν ακούς μες την ημέρα, το βράδυ η ψυχή σου επιστρέφει πάντα εδώ. Στην πενιά που σε μεγάλωσε, στο μεράκι που δεν σβήνει. mylaikos.gr, η δική σου πατρίδα, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: mylaikos.gr, εκεί που το μπουζούκι παίρνει φωτιά.

0: Σου κόλλησε ένα τραγούδι και θέλεις να το ακούσεις τώρα? Μην περιμένεις. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε την αγαπημένη σου επιτυχία και άκουσέ την στον αέρα. Εδώ, το πρόγραμμα, το φτιάχνεις εσύ. mylaikos.gr, το δικό σου λαϊκό ραδιόφωνο.
1: Αν το μπουζούκι ήταν άθλημα, θα είχαμε πάρει το χρυσό. mylaikos.gr, πρωταθλητές στο κέφι.

0: Όταν τον τέρτη σε χτυπά και η ζωή σε προσπερνά, εδώ θα βρεις το φάρμακο. Να πάνε όλα καλά. mylaikos.gr Η δική σου η γιατριά.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Όταν τα φώτα σβήνουν, τα μεγάλα τραγούδια δυναμώνουν. Ταξίδι στις πενιές που αγαπήσαμε. mylaikos.gr

από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις μεγαλύτερες σύγχρονες επιτυχίες. Μια προσεκτικά επιλεγμένη μουσική διαδρομή που σας συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας. mylaikos.gr. Το δικό σας καταφύγιο.

0: Το να είσαι σωστός άνθρωπος στις μέρες μας κοστίζει ακριβά. Θα χάσεις παρέες, θα παρεξηγηθείς, θα μείνεις μόνος. Όμως το βράδυ που θα ακουμπάς το κεφάλι στο μαξιλάρι, θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό δεν αγοράζεται. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, καθαρή ψυχή.
1: Σεβασμός στο παρελθόν, ματιά στο μέλλον. mylaikos.gr.

Καλή παρέα, με ζεδάκι, τσίπουρο στο ποτήρι και το mylaikos.gr στα ηχεία. Τη λυπή, το δικό σου τραγούδι. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γέμισε το τραπέζι με τις καλύτερες πενιές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες και πάλεψες, παρά για κάτι που φοβήθηκες να δοκιμάσεις. Η ζωή θέλει θάρρος και οι επιλογές σου είναι η υπογραφή σου. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

0: Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.
1: Οι Γάλλοι έχουν το κρασί, οι Σκοτσέζοι το ουίσκι και εμείς το τσίπουρο και το βαρύ το ζεϊμπέκικο. Συντονίσου με την ελληνική σου πλευρά. mylaikos.gr. Καθαρή απόλαυση.

0: Πλούτη, δόξες και μεγάλα σαλόνια. Όλα χάνονται σε μια στιγμή. Ξέρεις τι μένει? Το καθαρό σου μέτωπο και το δικαίωμα να κοιτάζεις τον άλλον στα μάτια χωρίς να ντρέπεσαι. Αυτό είναι το πραγματικό κεφάλαιο στη ζωή. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να κρατάνε την αξιοπρέπειά τους ψηλά.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr. Εδώ πονάμε κι εμείς.

Στο mylaikos.gr δεν περιμένεις την αναμονή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πατάς το τραγούδι που λαχταράς και το ακούς στον αέρα σε χρόνο μηδέν. Το δικό σου τραγούδι, τη στιγμή που το θέλεις.

0: Υπάρχει το λαϊκό τραγούδι και υπάρχει και ο σταθμός που το σέβεται. mylaikos.gr.
1: Όποιος φοβήθηκε τις λακκούβες, δεν ξεκίνησε ποτέ για το μεγάλο ταξίδι. Η ζωή θέλει τσαμπουκά, θέλει να ρισκάρεις, θέλει να παλεύεις, ακόμα κι όταν όλα είναι εναντίον σου. Μην αφήνεις τον φόβο να σου κλέβει τις μέρες. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ. Η ιστορία και η εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Σε μία συχνότητα. mylaikos.gr. Εκεί που η παράδοση συναντά το παρόν.

Άλλοι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Χωρίς περιττές διακοπές, μόνο με σεβασμό στο καλό τραγούδι. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία ακρόασης mylaikos.gr.

Ενώ οι άλλοι ψάχνονται, εμείς παίζουμε τα σίγουρα, τα μεγάλα, τα αυθεντικά, τα αξεπέραστα. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό είναι στο σπίτι του.

0: Οι άλλοι παίζουν για να κοιμάσαι, εμείς για να θυμάσαι ποιος είσαι. mylaikos.gr
1: Εδώ δεν πουλάμε φε, δεν πουλάμε βήθεν, πουλάμε μόνο καθαρή ψυχή. mylaikos.gr Σταρά τα πράγματα.

0: όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν. Όμορφα λόγια για μένα το ξέρω.
1: Εδώ δεν πουλάμε μούρι, πουλάμε ψυχή. Τραγούδια που γράφτηκαν με αίμα και μεράκι. mylaikos.gr, γιατί το λαϊκό είναι η αλήθεια μας.

0: Η δική σου καθημερινή συνήθεια. mylaikos.gr.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.

Αντί να μετράς τις θερμίδες, τα έξοδα και τα προβλήματα, μέτρα τα τσουγκρίσματα, τα γέλια με τα φυλαράκια και τα βαριά ζαϊμπέκικα που χόρεψες. Άλλαξε τη διάθεσή σου τώρα. mylaikos.gr. Ο καλύτερος τρόπος να διώξεις τη μιζέρια.

0: Το να κερδίζεις είναι εύκολο. Όλοι ξέρουν να χαμογελάνε στην επιτυχία. Η μαγιά όμως φαίνεται στο πώς χάνεις, στο πώς μαζεύεις τα κομμάτια σου και σηκώνεσαι ξανά, χωρίς να παρακαλέσεις κανέναν. Κράτα το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr Για εκείνους που ξέρουν να αγωνίζονται.
1: Κουράστηκες από τα ψεύτικα χαμόγελα των social media και τις τέλειες ζωές των άλλων?
0: Βάλε ένα ραδιόφωνο που δεν σου πουλάει παραμύθια, αλλά σου μιλάει κατευθείαν στην ψυχή. mylaikos.gr Καθαρός ήχος, αληθινές κουβέντες.

από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου, ο έλεγχος του σταθμού είναι στα χέρια σου. Μπες στο mylaikos.gr, διάλεξε το λαϊκό που τραβάει η ψυχή σου και άκουσε το live την ίδια στιγμή. Εσύ το ζητάς, εμείς το παίζουμε.

το δικό σου ραδιόφωνο, οι δικές σου επιλογές. Μπες στην ιστοσελίδα μας mylaikos.gr και βάλε τη δική σου παραγγελιά τώρα.

0: Για σένα που καταπίνεις τα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, που το τιμόνι έγινε το δεύτερο σπίτι σου και η νύχτα ο καλύτερος σου φίλος. Κράτα τα μάτια σου στο δρόμο και τη μουσική σου στην ποιότητα. mylaikos.gr, η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε διαδρομή.
1: Η μαγιά δεν είναι να λες σε όλους ναι για να είσαι αρεστός. Η πραγματική δύναμη κρύβεται στο όχι που λες με καθαρό μέτωπο, έστω κι αν μείνεις μόνος σου. Αυτό λέγεται χαρακτήρας. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.

Μην προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο. Άλλαξε τον τρόπο που τον κοιτάς. Βρες την ηρεμία σου. Κλείσε τα αυτιά σου στην κακία και δυνάμωσε τη μουσική που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Η ζωή είναι δική σου. mylaikos.gr. Το δικό σου ψηφιακό καταφύγιο.

Από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις κορυφαίες σύγχρονες επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο με την υπογραφή του mylaikos.gr.

0: Μαθήματα λαϊκής κουλτούρας. Ακούς mylaikos.gr.
1: Όταν η εθνική στενεύει, τα μάτια βαραίνουν και το μόνο που βλέπεις μπροστά σου είναι οι προβολείς και οι διαχωριστικές γραμμές, μην νιώθεις μόνος. Έχεις δίπλα σου τη φωνή που σε καταλαβαίνει. mylaikos.gr. Η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε χιλιόμετρο.

Αντί για ψυχολόγο, βάλε δύο βαριά λαϊκά να βρεις την υγειά σου. mylaikos.gr. Η δική σου ψηφιακή θεραπεία.

Μία παραγγελία, μηδέν αναμονή. Μπες στο site, διάλεξε τραγούδι και άκουσε το να παίζει τώρα. mylaikos.gr. Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Μην μπερδεύεις την καλοσύνη ενός ανθρώπου με την αδυναμία του. Ο σωστός άνθρωπος ανέχεται, κάνει υπομονή και συγχωρεί. Αλλά όταν αποφασίσει να γυρίσει την πλάτη, δεν ξανακοιτάζει ποτέ πίσω. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.
2: Όταν το μυαλό κολλάει στο παρελθόν, το ραδιόφωνο παίζει το σωστό κομμάτι. mylaikos.gr.

Δεν παίζουμε με τον πόνο σου. Παίζουμε για τον καημό σου. mylaikos.gr

Δυνατά ηχεία, καθαρός ήχος, μόνο μεγάλες παινιές. Ξεκίνα τη μέρα σου με την καλύτερη παρέα. mylaikos.gr

Σε έναν κόσμο που γέμισε βήθεν χαμόγελα και ψεύτικες υποσχέσεις, κράτα κοντά σου εκείνους που μιλάνε ντόμπρα και τα τραγούδια που λένε την αλήθεια. Γιατί η ζωή θέλει καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Η δική σου αυθεντική επιλογή.

Κάθε πρωί που ξημερώνει, έχεις μια νέα ευκαιρία να γράψεις την ιστορία σου από την αρχή. Άσε τα παλιά πίσω. Πάτα ένα play και κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Η δική σου δύναμη στην καθημερινότητα.

Η αρχοντιά δεν κρύβεται στα ακριβά ρούχα, ούτε στις γεμάτες τσέπες. Αρχοντιά είναι ο τρόπος που μιλά στον αδύναμο, η μπέσα που δείχνει στην πιάτσα και η καθαρότητα του βλέμματός σου. mylaikos.gr. Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη. Καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι, παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr. Για τις ελεύθερες ψυχές.

Πολλοί θα σου χτυπήσουν την πλάτη και θα σου πούν «Είμαι εδώ». Λίγοι όμως θα μείνουν όταν ανάψουν τα φώτα της πραγματικότητας. Μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους από τους περαστικούς. mylaikos.gr. Η σταθερή αξία στη ζωή σου.

Αντί για ψυχολόγο, βάλε δύο βαριά λαϊκά να βρεις την υγειά σου. mylaikos.gr. Η δική σου ψηφιακή θεραπεία.

Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, διάλεξε το αγαπημένο σου λαϊκό, κάνε την παραγγελία σου και άκουσε το να παίζει αμέσως. Γιατί εδώ η δική σου επιθυμία γίνεται εκπομπή.

Περήφανος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ, αλλά αυτός που έφαγε τα μούτρα του, σκούπισε το αίμα, σηκώθηκε όρθιος και δεν ζήτησε έλεος από κανέναν. Κράτα τον χαρακτήρα σου ψηλά. mylaikos.gr. Για όσους δεν λύγησαν ποτέ.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Ακού δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Σεβασμός στο παρελθόν, ματιά στο μέλλον. mylaikos.gr.
2: Γιατί ο άντρας και η γυναίκα της πιάτσας ξέρουν να ξεχωρίζουν το δήθεν από το αυθεντικό. Ακούς mylaikos.gr.

Μάθε να ακούς τη σιωπή σου και μην ξοδεύεις κουβέντες σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Όταν οι λέξεις στερεύουν, άφησε τη σωστή πενιά να μιλήσει για σένα. mylaikos.gr. Η φωνή που μεταφράζει τη σιωπή σου.

γιατί ο άντρας και η γυναίκα της πιάτσας ξέρουν να ξεχωρίζουν το δήθεν από το αυθεντικό. Ακούς mylaikos.gr.

κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς εσύ.

Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, διάλεξε το αγαπημένο σου λαϊκό, κάνε την παραγγελία σου και άκουσε το να παίζει αμέσως. Γιατί εδώ η δική σου επιθυμία γίνεται εκπομπή.

Προσοχή! Η ακρόαση του mylaikos.gr μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητα χορευτικά κινήματα και έντονη επιθυμία για τσούγκρισμα. Έχετε προειδοποιηθεί.

για τον αγώνα της ημέρας, για το μεροκάματο, για την κούραση που γίνεται τραγούδι. mylaikos.gr, ο δικός σου άνθρωπος.

0: Καθαρά ποτά, ντόμπρες κουβέντες και το μπουζούκι να κεντάει στο τέρμα. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι άρχοντας. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπο ζωής.
1: Μην παρακαλάς για προσοχή και μην ψάχνεις το φτηνό χειροκρότημα της πιάτσας. Όποιος ξέρει την αξία σου θα σε ψάξει ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Οι υπόλοιποι είναι απλά περαστικοί. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες, πιστή στην αλήθεια.

Περήφανος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ, αλλά αυτός που έφαγε τα μούτρα του, σκούπισε το αίμα, σηκώθηκε όρθιος και δεν ζήτησε έλεος από κανέναν. Κράτα τον χαρακτήρα σου ψηλά. mylaikos.gr. Για όσους δεν λύγησαν ποτέ.

Η μαγιά δεν είναι να λες σε όλους ναι για να είσαι αρεστός. Η πραγματική δύναμη κρύβεται στο όχι που λες με καθαρό μέτωπο, έστω κι αν μείνεις μόνος σου. Αυτό λέγεται χαρακτήρας. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.

Το να κερδίζεις είναι εύκολο. Όλοι ξέρουν να χαμογελάνε στην επιτυχία. Η μαγιά όμως φαίνεται στο πώς χάνεις, στο πώς μαζεύεις τα κομμάτια σου και σηκώνεσαι ξανά, χωρίς να παρακαλέσεις κανέναν. Κράτα το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να αγωνίζονται.

Χωρίς περιττές διακοπές, μόνο με σεβασμό στο καλό τραγούδι. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία ακρόασης mylaikos.gr.

0: Τα λάθη μας είναι η ιστορία μας και οι ουλές μας η δύναμή μας. Μην μετανιώνεις για όσα έζησες. Κοίτα μπροστά, βάλε ένα ποτήρι και άκου μια σωστή πενιά. Η ζωή συνεχίζεται. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στα εύκολα και στα δύσκολα.
1: Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να εμένεις το λάθος είναι επιλογή. Μάθε το μάθημά σου, γύρνα τη σελίδα και προχώρα μπροστά με το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr Σταθερή αξία στον χρόνο.
2: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Το χθες πέρασε και δεν αλλάζει. Το αύριο είναι άγνωστο και δεν μας αμήκει. Το μόνο που έχεις είναι το τώρα. Μην το αναβάλεις. Ζήσε το σήμερα με την ένταση που του πρέπει. mylaikos.gr Γιατί η ζωή είναι στιγμές.

Όταν τολμήσεις κοίταμε, μπόρεσα να πω σε φίλους και γνωστούς ότι προχώρησα. Για τη ζωή σου μακριά μου αδιαφόρησα.

Ο κόσμος γέμισε ανθρώπους που εμφανίζονται μόνο όταν ο ήλιος λάμπει και το τραπέζι είναι γεμάτο. Εσύ να ψάχνεις εκείνους που θα σταθούν πλάι σου στη συννεφιά, μοιράζοντας μαζί σου το ίδιο κομμάτι ψωμί. Αυτοί είναι οι δικοί σου άνθρωποι. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

Μη φοβάσαι τη μοναξιά. Φόβο να έχεις για τη συμβιβασμένη παρέα που σε κάνει να ξεχνάς ποιος είσαι. Η μοναξιά σε καθαρίζει, σε δυναμώνει και σε προετοιμάζει για όσα αξίζεις πραγματικά. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στις καθαρές σου στιγμές.

Ο χρόνος είναι ο πιο δίκαιος κριτής. Στο τέλος, βάζει τον καθένα στη θέση που του αξίζει. Τους δίθεν στην άκρη και τους αυθεντικούς στην κορυφή. Μην βιάζεσαι. Η αλήθεια δεν χάνεται. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Άρχοντας δεν γεννιέσαι. Επειδή βρήκες έτοιμα, ούτε επειδή απέκτησες πολλά. Άρχοντας γίνεσαι στο πώς μοιράζεσαι το ειστέρημά σου, στο πώς σέβεσαι τον ιδρώτα του άλλου και στο πώς κρατάς το λόγο σου στην πιάτσα. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

0: Όταν το ντέτι σε χτυπά και το μυαλό σου κολλάει, μπες με στο site μας το καλό που την καψούρα σκορπάει. Δώσε τη δικιά σου παραγγελιά στο mylaikos.gr και άκουσε το κομμάτι σου πρώτο τραπέζι πίστα.
1: Γιατί το καλό λαϊκό είναι mylaikos.gr.

0: Όταν τα φώτα σβήνουν, τα μεγάλα τραγούδια δυναμώνουν. Ταξίδι στις παινιές που αγαπήσαμε. mylaikos.gr.
1: Μην αφήνεις το φόβο για το αύριο να σου κλέβει τη χαρά του σήμερα. Η ζωή είναι μια σειρά από στιγμές. Ζήσε την κάθε μία σαν να είναι μοναδική. mylaikos.gr. Γιατί η ζωή δεν περιμένει.

Η εξέλιξη του ψηφιακού ραδιοφώνου συναντά την παράδοση του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με σεβασμό στους δημιουργούς και πίστη στην ποιότητα του ήχου. mylaikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή στην ψυχαγωγία.

Όταν η εθνική στενεύει, τα μάτια βαραίνουν και το μόνο που βλέπεις μπροστά σου είναι οι προβολείς και οι διαχωριστικές γραμμές, μην νιώθεις μόνος. Έχεις δίπλα σου τη φωνή που σε καταλαβαίνει. mylaikos.gr, η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε χιλιόμετρο.

Η εξέλιξη του ψηφιακού ραδιοφώνου συναντά την παράδοση του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με σεβασμό στους δημιουργούς και πίστη στην ποιότητα του ήχου. mylaikos.gr. Η δική σας σταθερή επιλογή στην ψυχαγωγία.

0: ας είναι αυτή πιο μεγάλη μας στιγμή.
1: Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί, τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr, η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Έχεις ντέρτια, έχεις καημούς ή μήπως κέφια μερακλείδικα. Μη τα κρατάς για σένα, μπες στο mylaikos.gr, παράγγειλε το τραγούδι που μιλάει στην ψυχή σου και άκουσε το να παίζει την ίδια στιγμή. mylaikos.gr, ο σταθμός που σε ακούει.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Εδώ που η μουσική δεν θέλει συστάσεις. mylaikos.gr.

Μην παρακαλάς για προσοχή και μην ψάχνεις το φτηνό χειροκρότημα της πιάτσας. Όποιος ξέρει την αξία σου, θα σε ψάξει ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Οι υπόλοιποι είναι απλά περαστικοί. mylaikos.gr. Μακριά από τις βιτρίνες, πιστή στην αλήθεια.

Οι άνθρωποι ξεχνάνε εύκολα τι τους είπες, αλλά δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσουν. Μην εμπιστεύεσαι τα μεγάλα λόγια, να κοιτάς μόνο τις πράξεις. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια. mylaikos.gr, εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα βάρος.

Όποιος φοβήθηκε τις λακκούβες, δεν ξεκίνησε ποτέ για το μεγάλο ταξίδι. Η ζωή θέλει τσαμπουκά, θέλει να ρισκάρεις, θέλει να παλεύεις, ακόμα κι όταν όλα είναι εναντίον σου. Μην αφήνεις τον φόβο να σου κλέβει τις μέρες. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

Πολλοί θα σου χτυπήσουν την πλάτη και θα σου πούν «Είμαι εδώ». Λίγοι όμως θα μείνουν όταν ανάψουν τα φώτα της πραγματικότητας. Μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους από τους περαστικούς. mylaikos.gr. Η σταθερή αξία στη ζωή σου.

Digital ήχος, αυθεντική ψυχή. Από το κινητό σου μέχρι το σαλόνι σου, το Λαϊκό είναι εδώ. mylaikos.gr

Μην κουβαλάς τις αποσκευές σου κακίες και παράπονα του παρελθόντος. Το μόνο που κάνουν είναι να βαραίνουν το βήμα σου. Συγχώρεσαι, ξέχασε και προχώρα μπροστά με καθαρό βλέμμα. mylaikos.gr. Μια νέα σελίδα. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή.

Έχεις μεράκι, έχεις καψούρα. Μην περιμένεις, μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, δώσε το τραγούδι σου στην ειδική φόρμα και κάνε το ηχείο σου να δακρύσει.

Όποιος φοβήθηκε τον άνεμο, δεν ανοίχτηκε ποτέ στο πέλαγος. Η ζωή θέλει θάρρος, θέλει ρίσκο, θέλει να ζεις με τους δικούς σου όρους. Μην αφήνεις τους άλλους να γράφουν το σενάριο των δικών σου ημερών. mylaikos.gr. Δημιούργησε τις δικές σου αναμνήσεις.

0: Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί, τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr, η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.
1: Έχεις ντέρτια, έχεις καημούς ή μήπως κέφια μερακλείδικα. Μη τα κρατάς για σένα, μπες στο mylaikos.gr, παράγγειλε το τραγούδι που μιλάει στην ψυχή σου και άκουσε το να παίζει την ίδια στιγμή. mylaikos.gr, ο σταθμός που σε ακούει.